0: He tu raiti ni kongo tsa ason Pauline le kuhe e, he tu e kara kotega.
1: Se ni kala, kala e te weta e kala hai he, sina kone sa pa, sa tam yemen e te weta e kala. Hai he he, sini ta e kaa ki, ki vare a pisi kone sen. E te wa he, kala ta e kala ku ahle le ni ade. E te weta e kala e hai bosin chini wunda. E ye, leke te, sini ku jeta. Ότι την κονεζόν πέκεται τι τσα αγιουλίτσα, αγιτσα πέκεται τι χολούλα. Πέτα ότι την ρίχνει λέτν, έχω ρίχνει τι έφαντι, πέκεται τα γόχολα έτσι. Αγού και τα καλά φαντικέα.